0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Άντων Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου, χάθηκα και χάνομαι.

Ποιος εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω.

0: To your culture.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

γλώσσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

καρδιά να στα δώσω, είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: LADON.gr 103,3.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του LADON Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. LADON Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογίες.

Να σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετά.

Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή Δεύτερα να έχουμε. Σήμερα είναι 11 Μαΐου και είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM και ακούσεις το Breakfast All Ελληνικά με εμένα την Μαρία Πίτσι. Ελπίζω να έχεις περάσει ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Μας έκανε μια καλή μέρα το Σαββατοκύριακο, την επόμενη ήταν λίγο έτσι και έτσι. Άντε, τι να κάνουμε, όπου να σε ευελπιστούμε οι καιρικές μας συνθήκες να φτιάξουν λίγο πιο καλοκαιρινές, όχι πολύ φυσικά γιατί στην Αγγλία δεν αντέχεται, αλλά τουλάχιστον να φτιάξει λιγάκι. Δευτέρα σήμερα λοιπόν, 11 Μαΐου, και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο και στην Μεθοδία που γιορτάζουν σήμερα το ονοματάκι τους. Χρόνια πολλά λοιπόν, να το χαίρεστε και ό,τι υποθείτε δικό σας. Καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλια σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καλώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations, kiss ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και την εκπομπούλα μας με τον Γιώργο Σαμπάνη από τον ουρανό και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, καθώς επίσης και την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Η Piccadilly Line αναστάτωσε πάρα πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καθώς ήταν κλειστή. Ελπίζω να μην είχες πολύ ταλαιπωρία αν ήταν να πας είτε δουλειά είτε να βγεις έξω γενικά. Η θερμοκρασία όμως σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 3 μέχρι και τους 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 8 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 10 και μετέπειτα στους 13 βαθμούς Κελσίου, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 9 με 8 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφανές με κυρίως συννεφιά θα είναι η μέρα μας, πιθανόν ελαφρώς βροχοπτώσεις μέχρι και το μεσημέρι, αρχές του απογεύματος θα έχουμε σήμερα. Σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου, αν όχι σε όλες εντωμεταξύ αυτό. Για να δούμε, φυσικά αυτά θα ξεκινήσουν σε καμιά ώρα με δύο το πολύ, θα ξεκινήσουν να υπάρξουν αυτές οι καιρικές συνθήκες για να δούμε κατά πόσο θα ισχύει. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Piccadilly Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις στα δρομολόγια της. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής: με τον Α13 και Dagenham, westbound από το Rainham προς Barking, έχει 25 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει αρκετή κίνηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά. Προς το Finchley στα 15. Προς το Neasden στα 20. Και προς το Park Royal στα 10 λεπτά. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. M4 onto the elevated section προς Greater London, stop start traffic με 20 λεπτά καθυστέρηση. M25 Berkshire στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Στα 20 επίσης και στον Α1203 the highway προς Wapping. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά και Α2 South East London είναι στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 15 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth στα 10 λεπτά. Α316 Chetsey Road προς Twickenham στα 15 λεπτά. Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 15 λεπτά. Και τέλος Α3 Hook στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον καιρό, τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στον δρόμο για αυτή την ώρα. Ευελπιστούμε να... Όχι, δεν νομίζω, μέχρι στην επόμενη ώρα θα είναι λίγο τσάς πιο αυξημένη πάλι τα νούμερα. Το πιστεύω εγώ αυτό. Ελπίζω να μην βγει αληθές. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 11 Μαΐου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν με λίγα λόγια και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: This is an LGR.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. 11 λοιπόν Μαΐου, τι έχει γίνει? Ξεκινάμε με το 330, όπου το Βυζάντιο μετανομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1189, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρυδερίκος ο πρώτος Μπαρμπαρόσα και 100.000 σταυροφόροι αναχωρούν από το Ρέγκενσπουργκ για την τρίτη σταυροφορία. Σαν σήμερα το 1751 ιδρύεται το νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας στην Φιλαδέλφια από τον Dr. Thomas Bone και τον Βενιαμίν Φραγκλίνο. Σαν σήμερα το 1812 ο Βρετανός πρωθυπουργός Spencer Perceval δολοφονείται από τον John Bellingham στο λόμπι της Βουλής των Κοινοτήτων στο Λονδίνο. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι απόγονοι και των δύο αργότερα διεκδικούν την ίδια έδρα στο κοινοβούλιο ταυτόχρονα, αλλά κανένας από αυτούς δεν κερδίζει. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Pullman στο Illinois. Σαν σήμερα το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1958 Ιέρο και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Σαν σήμερα το 1970 μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Σαν σήμερα το 1995 περισσότερες από 170 χώρες συμφωνούν να παρατείνουν επαόριστον και χωρίς όρους την συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων για την αποτροπή της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων. Και τέλος, σαν σήμερα το 2000 ο πληθυσμός της Ινδίας φτάνει επίσημα το 1 δισεκατομμύριο. Η Άστα Αρόρα ονομάστηκε το δισεκατομμυριοστό μωρό της Ινδίας. Μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Πάμε να δούμε όμως ποιοι έχουν γεννηθεί. Σαν σήμερα το 483 γεννιέται ο Ιουστινιανός, Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 1720 γεννιέται ο Βάρονος Μινχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Σαν σήμερα το 1771 γεννιέται η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 912 επιβιώνει ο Λεόν ο έκτος ο σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 1981 επιβιώνει ο Bob Marley, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε. Και τέλος, σαν σήμερα το 1990 επιβιώνει ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Νιγρίτα. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σαν σήμερα, 11 Μαΐου ανά τον κόσμο, και τα έχουμε δει τα γεγονότα μας από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 201 γεγονότα, 50 γεννήσεις και 50 θανάτους. 50-50. Πάμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε την Αρετή και τη ΜΕ με τον Γιώργο Αλκαίο, Άμα δες εδώ, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με μια εθνική ημέρα που έχουμε σήμερα. Εθνική λοιπόν επέτειο. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Αρετή και τη ΜΕ, Γιώργος Αλκαίος, Άμα δες εδώ, και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Paul Drinkwater has been bringing his daughter to swimming lessons at the Golden Lane Leisure Centre for the last 3 years. Easy to access with a beautiful pool and an inspirational teacher, he said the sessions have helped her develop greater confidence in the water and that he recently saw her dive for the first time. He was therefore shocked upon learning early last month that the centre's owner, the City of London Corporation, was due to shut it on April the 30th as a result of Operator Fusion Lifestyle going bust. The facility, which is slap bang in the middle of the listed central London estate, was already to close in December to allow for a major refurbishment. Mr. Drinkwater is, however, part of a group of users and Golden Lane residents who are questioning the validity of shutting the centre early, and if the impacts, in particular on vulnerable groups, were properly considered. Describing the site as the hub of our community, he told the Local Democracy Reporting Service, LDRS, "Every Saturday morning for the last 3 years I've brought my daughter here. She wasn't a confident swimmer 3 years ago. Now she's a very confident swimmer, and that's due to the fact she's able to swim with her friends in quite a safe environment." Sir Sadiq Khan is set to receive extensive new powers around transport, taxation and licensing after the English Devolution Bill finally became law last week. The legislation, which was first introduced into the House of Commons last July, gave mayors across the country new powers on planning and housing as part of a government drive to shift responsibilities from Whitehall to locally elected representatives. The Greater London Authority, GLA, and the Mayor of London already possesses some of these powers. For example, Sir Sadiq has had the ability to call in rejected planning applications since 2008 and establish mayoral development corporations, such as the organisation behind the Queen Elizabeth Olympic Park. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας να δούμε λοιπόν την Εθνική ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Είναι μια κοινή λοιπόν πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports και θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραφής ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Safe Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες, για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά. Ο οργανισμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως βασικούς στόχους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αθλητικές και ψυχαγωγικές στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων, καθώς και την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια στη χώρα μας. Το Safe Water Sports έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές, π.χ. ελληνική γλώσσα, ξένη γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, πληροφορική, οικαστικά, φυσική αγωγή και μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος με ευέλικτη ζώνη τεστ. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης του Safe Water Sports. Η υποστήριξη του έργου της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της στήρησης των κανόνων ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος που έχει παραχωρήσει εντελώς δωρεάν το Safe Water Sports. Η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε σχολεία, κατασκηνώσεις, κολυμβητήρια, παραλίες και άλλα πολλά. 40.000 μαθητές ενημερώθηκαν, εκπαιδεύτηκαν το 2018 μέσω των διάφορων εκπαιδευτικών μας δράσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικών ενημερωτικών δράσεων και τέλος η επιστοποίηση επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ με το ιδιωτικό πρότυπο Water Sports Certified Quality σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas. Στο πλαίσιο των δράσεών, το οργανισμός έχει αναπτύξει το Safe Water Sports App, μια δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών διαθέσιμη σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Μέσω αυτής ο πολίτης μπορεί εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου να βρει χρήσιμες πληροφορίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως τις χαρτογραφημένες από κοινού παραλίες με το λιμενικό σώμα και τα χαρακτηριστικά τους, όλες τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, κανόνες ασφαλείας και άλλα πολλά. Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα, Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, Safe Water Sports λοιπόν, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Μπορείς και εσύ να επισκεφτείς το συγκεκριμένο άρθρο ή να επισκεφτείς απευθείας την ιστοσελίδα των Safe Water Sports, να κάνεις δηλαδή έρευνα στο Google Safe Water Sports και εννοείται θα σου βγει εκεί μια ιστοσελίδα για να διαβάσεις όλους τους κανόνες και τις προλήψεις ατυχημάτων. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Κλαβδία «Όνειρο βαθύ» και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds, καθώς επίσης και τον Μάκη Ακουμή με τα sports news. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σχετικά με τα sports και για να δούμε τι να αναμένουμε αυτή την εβδομάδα που μας μπήκε. Κλαβδία «Όνειρο βαθύ» και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών.
1: αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
5: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, καθώς επίσης και τη λειτουργία των undergrounds και, τον και, τον, κίνηση, και την κίνηση. Λοιπόν, ο καιρός μας σήμερα, η θερμοκρασία στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 3 και 13 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν την στιγμή είμαστε στους 9 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 10 και μετέπειτα στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε μέχρι και στους 12-13 μέχρι και την καρδιά του απογεύματος προς το βράδυ και μετέπειτα θα πέσουμε στους 9 με 8 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπεται να έχουμε ελαφρώς βροχοπτώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν σε καμία ώρα περίπου. Σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου, αν όχι σε όλες, ήδη ο καιρός μας μούντωσε πάρα πολύ από την ώρα που έχουμε ξυπνήσει. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και λίγη ηλιοφάνεια δεξιά-αριστερά κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι βροχές περίπου θα σταματήσουν μέσα στη μέση του μεσημεριού και μετέπειτα δεν θα έχουμε άλλες βροχές, αλλά θα είναι συννεφιασμένος με λίγη ηλιοφάνεια μέχρι και την δύση του ήλιου. Ελαφρύς αέρας επίσης κατά την διάρκεια της ημέρας. Θα τα έχουμε λίγο όλα μαζί έτσι, γιατί μπορούμε. Γιατί μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη λειτουργία των undergrounds πρώτα, όπου όλες οι γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και η κίνησή μας τώρα έχει ως εξής: Α13 και Dagenham είναι στα 20 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bose Park έχει 15 λεπτά. Προς το Finchley 15. Προς το Νίσδεν 15 και προς το Park Royal στα 10 λεπτά. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 15 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington είναι στα 25 λεπτά καθυστέρηση, ενώ στα 20 είναι η κίνηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά. Α2 Southeast London είναι στα 10 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 15. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά. Και τέλος Α309 Hampton Court Way προς Thames Ditton είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε με τον καιρό, την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Λούκα Γιώρκα, ο πρώτος άνθρωπος, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Μάικ Ακουμή και τα Sports News.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάκη Ακουμή με τα Sports News. Θα τον έχουμε μαζί στην παρέα μας ξανά την Παρασκευή. Και τώρα έφτασε λοιπόν η ώρα του γρίφου μας. Ο πρώτος γρίφος αυτής της εβδομάδας. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει. Ποιο πράγμα είναι βαθύτερο από μία κούπα και ποτέ δεν γεμίζει? Ποιο πράγμα είναι βαθύτερο από μία κούπα και ποτέ δεν γεμίζει? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11033 ή ακόμη και στο email μας studio@lgr.co.uk. Αναμένω λοιπόν να ακούσω την απάντησή σου. Μην ντρέπεσαι, πάρε τηλέφωνο, στείλε μήνυμα, στείλε email και όλα θα τα βρούμε μαζί παρέα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη Αυτά τα χίλια και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Άλλη μια φορά, ποιο πράγμα είναι βαθύτερο από μια κούπα και ποτέ δεν γεμίζει? Κούπα, δηλαδή το φλιντζάνι που λέμε, το, που πίνουμε τον καφέ, το τσάι. Αυτό, αυτή είναι η κούπα. Ή αν θα πάρουμε την κούπα αλλιώς, μπορούμε να πάρουμε και το μπολ. Το μπολάκι, αυτό. Αν δεν έχεις καταλάβει σε ποια προσέγγιση της κούπας μιλάμε. Άρα ποιο πράγμα είναι βαθύτερο από μια κούπα και ποτέ όμως δεν γεμίζει? Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη Αυτά τα χίλια και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας. Βλέπω ότι τον Γρίφο τον βρίσκουμε σιγά σιγά. Μπράβο μας. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Bob Marley. Καθώς ήταν ένας θρύλος της τότε εποχής για τη ρέγγε μουσική, ο οποίος όμως έφυγε και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο την βιογραφία του. Τραγουδοποιός από την Τζαμάικα που διεθνοποίησε τη μουσική ρέγγε και την κουλτούρα των Ρασταφάρι. Ο Bob Marley γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945 στο χωριό Nine Miles ως Robert Nesta Marley. Ήταν γιος του 50χρονου Άγγλου λευκού στρατιωτικού Norval Singler Marley και της 18χρονης Σιντέλα Booker, μιας ντόπιας μαύρης. Ο πατέρας του ζούσε στο Λίβερπουλ, αλλά βοηθούσε οικονομικά το μικρό του γιο και τη μητέρα του μέχρι το θάνατό του το 1955. Τότε ο Bob Marley, ο Bob και η μητέρα του αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στον τενεκοδομαχαλά Trentstown στο Kingston, επειδή έλειψαν από χρήματα. Εκεί ο μικροσκοπικός Bob δεν ξεπέρασε ποτέ το 1,63 σε ύψος. Αναγκάστηκε να ατσαλώσει τον χαρακτήρα του για να επιβιώσει, καθώς αντιμετώπιζε την προκατάληψη τόσο των λευκών όσο και των μαύρων. Σε ηλικία 14 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε να δουλεύει ως βοηθός οξυγονοκολλητή. Τις ελεύθερες ώρες του έπαιζε μουσική με τον φίλο του Neville Bunny Livingston, γνωστότερο αργότερα ως Bunny Wailer, και τον Joe Hicks, ένα εκολαπτωμένο τραγουδιστή και μέλος του κινήματος των Ρασταφάρι, ένα περίεργο κράμα από βιβλικές προφητείες, φιλοσοφία της επιστροφής στην φύση και μαύρου εθνικισμού, που αποθεώνει τη λατρεία και την νοσταλγία επιστροφής στην Αφρική. Στην παρέα προσθέθηκε και ο νεαρός Peter Mackington και έγινε γνωστότερα γνωστός ως Peter Tosh. Το 1962 ο Marley ηχογράφησε τα δύο πρώτα του single Judge Not και One Cup of Coffee, που πέρασαν απαρατήρητα και τα γνωρίσαμε από τις μεταθανάτιες συλλογές τραγουδιών του. Το 1963 ο Marley Livingston και Mackington σχημάτισαν έναν γκρουπ που έπαιζε ska και rock στήνη μουσική, πρώιμες μορφές της reggae, με την ονομασία The Teenagers. Μετά από συνεχείς αλλαγές, το συγκρότημα κατέληξε στην ονομασία The Wailers. Η επιτυχία δεν ήρθε και ο Marley αναγκάστηκε να μετακομίζει με τη γυναίκα του Rita Anderson στο σπίτι της πεθεράς του στο Delaware, τον ΗΠΑ, όπου δούλεψε ως εργάτη στη χημική βιομηχανία DuPont και την αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Η μισθωτή εργασία δεν τον ενθουσίασε και το 1967 επέστρεψε στο νησί για να ασχοληθεί και πάλι με τη μουσική. Τότε έγινε μέλος του κινήματος των Ρασταφάρι και υιοθέτησε τα χαρακτηριστικά κοτσιδάκια, τα dreadlocks, που έγιναν το σήμα κατά κατευθέν του και αργότερα παγκόσμια μόδα. Από το 1968 έως το 1972 οι Wailers ξαναηχογράφησαν κάποια από τα παλιά τους κομμάτια, εμπορικοποίησαν τον ήχο τους και χτύπησαν τις πόρτες των δισκογραφικών εταιριών. Το 1972 κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Catch a Fire, που κινήθηκε καλά. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το Burning με τραγούδια όπως το Get Up, Stand Up και το I Shot the Sheriff, που έγινε παγκόσμια επιτυχία στη διασκευή του Eric Clapton και βοήθησε στην εκτόξευση της δημοσιότητας του Bob Marley. Είναι μεγάλη η βιογραφία του. Θα πάμε εμείς έτσι λίγο προς το τέλος. Τον Ιούλιο του 1977 ο Marley ένιωσε ενοχλήσεις στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί διέγνωσαν κακοηθές μελάνωμα. Του ζήτησαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δαχτύλου του για να σώσουν τη ζωή του, αλλά αυτός αρνήθηκε επειδή του το απαγόρευαν οι πεποιθήσεις του ως ρασταφάρι. Επιπροσθέτως, αρνήθηκε να συντάξει διαθήκη για να διευθετήσει τα περίπλοκα περιουσιακά του, καθότι είχε αποκτήσει 12 παιδιά από 8 διαφορετικές γυναίκες. Το απαγόρευσε και αυτό ο ρασταφαριανισμός. Προσωπικά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ο καρκίνος λοιπόν όμως γρήγορα εξαπλώθηκε στα ζωτικά του όργανα και στις 23 Σεπτεμβρίου 1980 έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Pittsburgh. Βρισκόταν ένα βήμα από τον θάνατο όταν κάλεσε ένα διάσημο γερμανό γιατρό για να τον θεραπεύσει. Ο καρκίνος βρισκόταν στο τελευταίο του στάδιο και ο Bob Marley πέρασε στην αιωνιότητα το πρωί της 11ης Μαΐου 1981 σε νοσοκομείο του Μαϊάμι. Ο Bob Marley τραγούδισε τον έρωτα, την αγάπη και την κακοποίηση των μαύρων από τους λευκούς. Βρέθηκε στην δίνη των πολιτικών αντιπαράθεσεων στην πατρίδα του με μιας εις βάρο του απόπειρα δολοφονίας. Όμως γρήγορα έγινε λαϊκό είδωλο και η ημερομηνία γέννησής του τιμάται ως εθνική γιορτή στην Τζαμάικα. Μάλιστα. Έχει λοιπόν επίσης πάρει και τον τίτλο νονό του hip hop, εκτός βεβαίως και από βασιλιά του reggae. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον Bob Marley, έτσι περιληπτικά, καθώς είναι μεγάλη βιογραφία του. Αν θες να την διαβάσεις όλη, εάν σ' αρέσει ο Bob Marley, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr / biographies. Ο γρίφος μας λοιπόν, ποιο πράγμα είναι βαθύτερο από μία κούπα και ποτέ δεν γεμίζει. Και είναι κάτι που βρίσκεται στην κουζίνα μας. Για να δω τώρα αν έχω βοηθήσει. Κάτι λοιπόν που βρίσκεται στην κουζίνα μας. Σκέφτομαι ακόμη λίγο. Πάμε να ακούσουμε Σικάριο Κούκλα και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Έχετε ανεπιθύμει τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
1: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 3 μέχρι και τους 13 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 10, θα παραμείνουμε στους 10 μέχρι και το μεσημέρι, όπου μετέπειτα θα ανέρθουμε στους 12 και 13 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι και την καρδιά του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 9 βαθμούς Κελσίου. Ελαφρώς βροχοπτώσεις θα υπάρξουν σήμερα σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου, αν όχι σε όλες, μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα σταματήσει. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και ηλιοφάνεια όταν δεν βρέχει. Πάμε να δούμε λοιπόν τη λειτουργία των Undergrounds, όπου η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Y-City and Ealing Broadway, Y-City and West Ruislip, και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Leytonstone and Epping και Leytonstone and Hainault. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές του Underground, τον Underground δουλεύουν κανονικά. Η κίνησούλα μας για να δούμε τώρα. Α13 και τάκι να μείνει στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15, ενώ προς το Finchley έχει 10 λεπτά. Α312 Church Road and Matthew Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. M4 Elevated Section προς London είναι στα 5 λεπτά. Α40 Waysway προς Paddington στην μισή ώρα η καθυστέρηση, ενώ στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α1203 The Highway προς Wapping. Στα 15 επίσης είναι και η κίνηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath. Ο Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Στα 10 είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α316 Chatsey Road προς Twickenham. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι επίσης και η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road προς Hampton Court Road and Hampton. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ακύλα Φέρτο, μιας και παίζει αύριο στους πρώτους ημιτελικούς της Eurovision, ενώ στους δεύτερους βρίσκεται η Κύπρος. Καλή επιτυχία λοιπόν θα ευχηθούμε στον Ακύλα και πάμε να το ακούσουμε Φέρτο.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Για να δούμε αρχικά όμως πρώτα πώς είχε. Ποιο πράγμα είναι βαθύτερο από μία κούπα και ποτέ δεν γεμίζει? Και η σωστή απάντηση είναι το σουρωτήρι, το strainer, το sieve, ξέρω, το τρυπητό, αυτό τέλος πάντων. Αυτό. Αυτό που έχει τρύπες στην κουζίνα μας. Και πάω εγώ να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, τον κύριο Ηλία, την κυρία Γεωργία, την κυρία Έλλη, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ρίτα Φλούρη, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Σωτηρούλα και την κυρία Μαρία Ματσάκου που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, δεν πειράζει, θα υπάρξει και άλλη ευκαιρία που θα μπορέσεις να λάβεις μέρος και να βρεις τη σωστή απάντηση. Chances υπάρχουν, ευκαιρίες θα υπάρξουν στο μέλλον. Do not give up. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τη Μαρίνα Σάτι με τους Λοκομόντο Καβουράκια και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας να πούμε τα παπάι μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 90.

0: Να ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά στον καιρό για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Είναι χαμηλή η θερμοκρασία στους 10 βαθμούς και κάνει λίγο κρύο έξω, και η θερμοκρασία παραμένει στους 10 βαθμούς μέχρι και τις 3 η ώρα. Στις 4 η ώρα θα ανέβει λιγάκι, γιατί βγαίνει και ο ήλιος. Και ο ήλιος βγαίνει και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι την δύση του, που θα είναι στις 8 και 40 λεπτά, με την θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που ενδιαφέρεστε να γνωρίζετε αν το φεγγάρι θα κάνει την εμφάνιση του απόψε. Βεβαίως, βεβαίως, για τους ονειροπαρμένους, για τους ποιητές, θα κάνει την εμφάνιση του απόψε. Ας γράψουμε λοιπόν ακόμα ένα ποίημα απόψε, γιατί το φεγγάρι θα παραμείνει μέχρι και τις 5 και 13 λεπτά μαζί μας, όπου θα ξημερώσει με το καλό, με την θερμοκρασία να είναι στους, πηλίβει το νότ, θα πέσει πολύ, 4 βαθμούς Κελσίου, αλλά με τον ήλιο μαζί μας. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 3 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου, αύριο από 4 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, και ο ήλιος θα είναι μαζί μας αύριο. Σήμερα όμως θα βγει λίγο πιο ύστερα. Θα βγει γύρω στις 4 ο ήλιος. Προς το παρόν είναι λίγο μουντός ο καιρός, δεν πειράζει. Τον αντέχουμε, τον έχουμε συνηθίσει. Αυτά λοιπόν είναι τα προγνωστικά, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό. Προχωράμε παρακάτω. Θα δούμε και λιγάκι τα έντυπα σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Και μετά θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας. Θα τα κάνουμε όλα, μην ανησυχείτε. Καλή σας μέρα. Να είστε πάντα καλά. Για να δούμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε πού είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στα, για να δούμε, στα τρία λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Νομίζω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που θα μας πάρει στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και επίσης να πω καλημέρα και στην κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λενού μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Εύχομαι να είσαι καλά κυρία Λενού μου. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε, λοιπόν, εγώ θα αφιερώσω ένα τραγούδι στην κυρία Λενού και στην κυρία Ρούλα και σε όλη την οικογένεια της κυρίας Ρούλας, στο Χαραλαμπούδιν το καλό και τους υπόλοιπους. Είναι οι Marshalls. Λοιπόν, καλημέρα, και αυτό το τραγούδι θα μας πάρει μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Prime Minister says he's going to prove his doubters wrong, promising he'll deliver improvements to people's lives following Labour's disastrous local election results.
2: It's not just about taking responsibility for the results. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Sir Keir Starmer delivered the speech as his leadership comes under intense pressure from those within his own party, but he insists he wants to serve a full 10 years in number 10. Some of those who were on board the Hunter virus hit cruise have spent their first night isolating in the UK. Health experts are stressing the risk to the public remains very low. Donald Trump has rejected Iran's response to the latest ceasefire proposal, calling it totally unacceptable and accusing them of playing games with the US. And it was a record-breaking night for adolescents at the BAFTAs last night, winning 4 awards, the most by a single TV series in the main ceremony. From Radio News Hub, I'm Frankie Hairsine.
3: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
3: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Αφροδίτης Ηρακλέως Κάττος το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 σε ηλικία 93 ετών. Καταγόταν από την Ομόπολη Μόρφου της Κύπρου. Αφήνει πίσω 2 γιους, τον Άνδρο και τον Πάνο, την θυγατέρα της Γιαννούλα, τον γαμπρό της Έργαν, την νύφη της Κριστίν, 8 εγγόνια, Χρήστο, Μάικολ, Κρέις, Μαρία, Κρίστοφερ, Γεωργία, Λίον και Ζακ, 3 δισέγγωνα και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 από την Εκκλησία Αγίων Πάντων, Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, στο Camden Street, London, NW1-0JA, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, και η ταφή της θα γίνει στις 2 η ώρα μετά το μεσημέρι στο Old Paddington Cemetery, Williston Lane, London, NW6-7-5D. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της θυγατέρας της. Λουλούδια, αν επιθυμείτε, στείλτε τα στο Δημητρίου in English Funeral Directors, 131 έως 133 Middleton Road, N22 8NG. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της αποθανούσης. Αιωνία της να είναι η μνήμη.
7: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και αρχίζω με τα κυπριακά έντυπα τίτλοι ειδήσεων. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Πρώτες εικόνες από το σημείο που βρέθηκε το πτώμα με το φλεγόμενο όχημα στο Λιοπέτρι. Κάνουν δρομολόγιο θανάτου, φωνάζουν κτηνοτρόφοι μετά την απόφαση ταφής θανατωμένων ζώων. Υπόθεση Σάντι, ενημερώνονται πρόεδρος και υπουργός για την έκθεση του FBI. Ταυτοποιήθηκε και καταζητείται ο οδηγός που παρέσυρε τον 65χρονο στον αυτοκινητόδρομο. Champions League και το ποδόσφαιρο είναι, κυρίες και κύριοι, στο ενδιαφέρον, και εδώ η κυρία Λυκοκίνου συγκινεί για τον θάνατο του πατέρα της. Ισπάνια εξομολόγηση. Ο χάρτης των χωριών και επιδομάτων από στεγαστικά σχέδια μέχρι παροχές διακοπών. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία, ένα αυτοκίνητο καμένο, όπου λέει οι πρώτες εικόνες για το καμένο αυτοκίνητο και πτώμα σε όχημα στο Λιοπέτρι. Για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές λίγο μετά τις 11 το πρωί, μετά την ανέβρεση πτώματος σε περιοχή μεταξύ Λιοπετρίου Ξυλοφάγου κοντά σε ιχθυοτροφείο. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Η σκηνή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων που διεξάγει έρευνες, ενώ κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία για διαχείριση της φωτιάς. Για την ώρα, όπως πληροφορούμαστε, οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα. Δεν δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς και ποιος είναι το θύμα. Πρώτες εικόνες από το σημείο που βρέθηκε το φλεγόμενο όχημα, αλλά όχι περισσότερες πληροφορίες. Σε 79χρονο που είχε δηλωθεί ως ελλιπών, ανήκει ισορός που εντοπίστηκε στην Πάφο. Επίθεση σε 20χρονο, τι ισχυρίζονται οι τρεις συλληφθέντες στην Λεμεσό. Κυπριακά έντυπα σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, σε χωράφι εντοπίστηκε το πτώμα στο Λιοπέτρι, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Υπόθεση Σάντι, ενημερώνονται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός. Βρέθηκε, λέει, πτώμα στο Λιοπέτρι. Καλά, το είδαμε, τρεις φορές το έχουν αναφέρει εδώ αυτό. Κάνουν δρομολόγιο θανάτου, φωνάζουν κτηνοτρόφοι κατά την απόφαση ταφής θανατωμένων ζώων. Πού και πότε θα πετά ελικόπτερο για πλήσιμο των γραμμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ωραία. Έτσι εντοπίστηκε η σωρό στην Πάφο για τον ηλικιωμένο. Αυτά λοιπόν είναι τα κυπριακά έντυπα. Πάμε πιο κάτω, τραγουδάκι, και θα δούμε και λίγο τα ελληνικά έντυπα, καθώς και τα διεθνεία, κυρίες και κύριοι.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Είμαστε χαράματα.

0: αδέρφια μου και εγώ και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Πόθεν έσχες στην δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών, τι δηλώνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Φάμελος, Ζωή, υπουργοί και βουλευτές. Πόθεν έσχες λοιπόν η δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πόθεν έσχες μάλιστα Άδωνης Γεωργιάδης κλπ. Κλπ. Αυτά. Και πιο κάτω νέο ξεροταξιδικό για τουρισμό. Ληστεία στην κάτω Πιθωρέα. Η στιγμή που ο δράστης φεύγει, χαλαρή είναι όλοι τους από την τράπεζα με αυτοκίνητο. Οι ληστές. Λίστεψαν τράπεζα, λοιπόν. Χανταϊός, για να δούμε τι γίνεται η εξελίξη με αυτή την υπόθεση, οι εικόνες της οργής, οι επιβάτες του Χόντιους κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες. Okay. Μπορεί και να μην είχαν και μάσκες. Εδώ ληστεία λοιπόν με Καλασνίκοφ, παρακαλώ, σε τράπεζα στην Γκάτο Τιθωρέα. Με Καλασνίκον μπήκαν οι κλέφτες. Ο Χανταϊός και πάλι θετική και μία γαλλίδα που επέβαινε στο κρουαζερόπλιο MV Χόντιους. Και πιο κάτω ξεσπά ο Γερμανός τουρίστας που δικαιώθηκε στη μάχη της πετσέτας στην ΚΟ. Τα παιδιά μου ξάπλωνα, λέει, στο πάτωμα δίχως δίπλα σε άδειες ξαπλώστρες. Είχε η αρχαία Ολυμπία λιμάνι. Έρευνα ανατρέπει όσα ξέραμε για τον ιερό χώρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι ψυχρός, λέει. Και εδώ και πάλι για τον Χανταϊό, το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το Αττικό για τον 70χρονο, τα νεότερα της υγείας του, Μιχάλης Γιαννάκος στο Newsbomb. Από εκεί παίρνουμε όλα τα νέα, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιώ για να πάρω νέα από την Ελλάδα, newsbomb.gr. Αν ενδιαφέρεστε, αν έχετε πρόσβαση, μπείτε εκεί, θα βρείτε αρκετά πράγματα. Και εδώ ο Μιχάλης Γιαννάκος λέει, δεν νοσεί ο επιβάτης, παρακολουθείται προληπτικά. Θα γίνεται τεστ κάθε 48 ώρες. Okay. Η μυστική οικογένεια σε εισαγωγικά του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά ήταν τέρας. Ήταν τέρας, λέει, μας κακοποιούσε για χρόνια. Ωραία. Surprise, surprise. Λοιπόν, αυτά. Πιο κάτω, Μάρτιν Σόλτ, η εξομολόγησή του για την αυτοκτονία της κόρης του ήταν ένας εφιάλτης, λέει. Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου. Ωραία, αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα. Θα δούμε και λιγάκι τα διεθνή νέα σε λίγο, εφόσον πρώτα ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety. For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103.3.

0: Πολύ όμορφα. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί μερικοί αντιδρούν στην πρόταση του Πούτιν να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ο Γκρέχαρ Σπέντερ. Ο Τραμπ και ο Σι, οι δύο πιο ισχυροί άντρες του κόσμου, συναντιούνται ξανά. Τι να περιμένουμε? Αντιμέτωπος με κρίση ο Στάμερ, ζητούν την αποχώρησή του. Σημαντική εβδομάδα για τη Βρετανία. Μάρτιν Σόρντ μίλησε πρώτη φορά για την αυτοκτονία της κόρης του. Πάλεψε, λέει, με πολύ καιρό. Ο Χανταϊός, νέα κρούσματα μετά την εκένωση του κρουαζιερόπλοιου. Και η Dua Lipa μηνύει την Samsung ζητώντας 15 εκατομμύρια δολάρια. Όιρε. Νέο αντιέξοδο για Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι σηματοδοτεί αυτό για τα στενά του Ορμούζ? Γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι αγκάλιασαν ξαφνικά την θεραπεία με ψυχεδελτικά φάρμακα? Και ο κύριος Τραμπ: δεν μου αρέσει η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο ειρήνης. Το Ιράν, λέει, η φυλακισμένη Ναργκίζ Μοχαμαντί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης. Δασμοί Τραμπ: πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: αυξάνονται οι στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας. Χανταϊός βίντεο με την εκένωση του κρουαζιερόπλοιου. Σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν σε πλοίο. Στο πλοίο. Και ο κύριος Τραμπ: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρειάζονται άλλες 2 εβδομάδες για να εξοντώσουν όλους τους ιρανικούς στόχους. Το ιστορικό επίπεδο ή η σύγχρονη δουλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Νετανιάχου: ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το τελευταίο σπίτι της Μέρλιν Μονρό στο επίκεντρο δικαστικής μάχης στο Λος Άντζελες. Και η κυρία εδώ, για να δούμε, Μπεν Άλφερτ, Ματ Ντέιμον, αντιμέτωποι με αγωγή από αστυνομικούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με βίζα Τραμπ, ο καταζητούμενος πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας. Το Ιράν απάντησε στην αμερικανική πρόταση για εκεχηρία. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα μας. Και εμείς συνεχίζουμε και φτάσαμε τα 33 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 33 λεπτά μετά τη μία στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Εκπέμπουμε, κυρίες και κύριοι, μέσω του 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε στο Birmingham, στο Midlands, εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, συγγενείς και φίλοι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο εκεί. Χαιρετώ τη Γλασκόβη που εκπέμπουμε μέσω του DAB και χαιρετώ επίσης τους φίλους μας ακούνε μέσω του www.lgr.co.uk. Στο Cardiff μας ακούνε πολύ. Καλή σας ημέρα και καλημέρα στη μακρινή Αυστραλία που μπορεί να είναι βράδυ αυτή την ώρα, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Κύπρο, την Ελλάδα και παντού. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε τραγουδάκι και μετά θα δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας. Έτσι, μην φύγετε, μείνετε εδώ. Στις 12 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα το ακούσουμε από το ραδιοφωνικό τμήμα της Κύπρου. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Hobbit είναι από εκείνα τα παιδιά τα παρεξηγημένα λοιπόν. Ακούστε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για φιλανθρωπική εκδήλωση εν όψη της ανακαινήσεως του ιερού ναού Αποστολού Βαρνάβα η κοινότητά μας. Σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στο Σαββατοκυριακό 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London N22 5HJ ως ακολούθως. Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και υπάρχει πολύ ελεύθερη στάθμευση. Αρκετός χώρος λοιπόν για ελεύθερη στάθμευση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07 854 11 17 76. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your

Πολύ όμορφα. Θέλω να πω καλημέρα στα δύο καταστήματα Taste of Cyprus. Το ένα, το πρώτο κατάστημα βρίσκεται εκεί στο Palmer Screen. Καλημέρα στην Ειρήνη και την Ανδριάννα. Καλημέρα στους άλλους, στους υπόλοιπους. Τα καλά τα παιδιά εκεί. Επίσης καλημέρα στον Μόντι και όλους τους υπόλοιπους εκεί στο 74 High Street Chesant E980AJ που διαθέτηκε free parking. Καλές δουλειές και καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλημέρα επίσης να πω στο πρώην Zorba the Greek, η υπονέα διεύθυνση του Θεοδόση Βασιλείου Κολοβού και Πάνου γνωστών επιχειρηματιών στο 14 Green Lanes, Palmer Screen N13 0JR. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Έγινε χθες η εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, για τα 50χρονα του Demos Continental εκεί στο κατάστημα στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Με τεράστια επιτυχία, είχε αρκετό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος πήγε εκεί και δοκίμασε τα μεζεδάκια που κερνούσαν οι ιδιοκτήτες, οι νέοι ιδιοκτήτες, ο Μάριος και η Ειρήνη. Βρεθήκαμε εκεί, το LGR και το Hellenic TV, καλύψαμε το γεγονός, περάσαμε καλά και συγχαρητήρια στους διοργανωτές, πάντα καλά και καλές δουλειές να ευχηθώ πάντοτε. Λοιπόν, έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το τραγούδι της Ήβης Αδάμου, Ξελογιάστρα. Καινούργιο τραγούδι, για να δούμε. Πάμε να την ακούσουμε την Ήβη. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Σε 4 λεπτά περίπου μείνετε μαζί μας και μετά γυρνάει πίσω και πάλι εδώ να πούμε στην τρίτη μας ώρα.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων σε σχέση με τον εντοπισμό απανθρακωμένης ορού σε καμένο όχημα στην περιοχή Λιοπετρίου κοντά στο ικθυοτροφείο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία των βάσεων, η πληροφορία για εντοπισμό πτώματος εντός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή λήφθηκε στις 9 το πρωί και ακολούθως η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων Δεκέλιας. Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για εξετάσεις και διαχείριση της σκηνής, καθώς επίσης και μέλη της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτομο που εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Τζουλ Ντέιβις επένεσε την ανάπτυξη της συνεργασίας της χώρας της με την Κύπρο σε αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εν ώψη της λήξης της θητείας της στην Κύπρο. Η κυρία Ντέιβις ευχαρίστησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την απίστευτη, όπως τη χαρακτήρισε, συνεργασία και για την ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κύπρου. Επισήμανε ότι ήταν δύο αξιοσημείωτα χρόνια όσον αφορά αυτά που έκανα μαζί για το λαό των Ηνωμένων Πολιτειών και το λαό της Κύπρου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν. Αναφερόμενη στις διμερείς σχέσεις, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικά όσα έγιναν στον τομέα της ασφάλειας. Μιλώντας για το διάδοχό της Τζον Μπρέσλοου, είπε ότι θα είναι ένας φανταστικός εταίρος για την Κύπρο. Ακύρωσε την καταδίκη φυλάκισης 22 ετών του Γιώργου Ζαβράντονα το εφετείο σε μια πρωτοφανή απόφαση. Το εφετείο έκανε αποδεκτό ένα από τους λόγους έφεσης που άσκησε ο δικηγόρος του Ζαβράντονα, Χρήστος Πουτζουρής, και αφορούσε στη σύνθεση του κακουριοδικίου που εκδίκασε την υπόθεση. Ο Ζαβράντονας είχε καταδικαστεί στις 21 Δεκεμβρίου του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για κατοχή με σκοπό την προμήθεια 15 κιλών κοκαίνης. Τώρα η υπόθεση πρέπει να επανακαταχωρηθεί εντός 15 ημερών ώστε να αρχίσει η επανεκδίκασή της. Έτοιμη είναι η προκατακτική έκθεση της αστυνομίας για την υπόθεση Σάντι και παραδίνεται σήμερα στον αρχηγό της αστυνομίας. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρώτη Ενημέρωση ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Βίρονας Βίρονος, ο αρχηγός της αστυνομίας θα ενημερώσει και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η έκθεση περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο εκκρεμούν τα πορίσματα της Europol σε σχέση με την γνησιότητα των μηνυμάτων και του FBI σε σχέση με το προφίλ της λεγόμενης Σάντι. Ο Βίρονας Βίρονος ανέφερε στο ΡΙΚ ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ωστόσο η ανακριτική ομάδα έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Οι επιχειρήσεις απομάκρυσης επιβατών και μελών του πληρώματος του Κρασγερόπλιου, όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, ολοκληρώθηκαν και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων. Μία Γαλλίδα επιβάτης βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις. Η επιβάτης ήταν μεταξύ των 5 Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι. Σύμφωνα με τη Γαλλίδα Υπουργό Υγείας, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θετικώς εντοπίστηκε και ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Από τους 17 υπηκόους της χώρας που επαναπατρίζονται εσπευσμένα αεροπορικώς με ευθύνη του State Department, ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα και ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από εξέταση, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας της Αμερικής μέσω X. Δεν βλέπει εσχροκέρδια στις τιμές των καυσίμων ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι οι αυξήσεις που παρατηρούνται είναι στα πλαίσια της ευρύτερης κατάστασης στην περιοχή. Καθησύχασε επίσης ότι στην παρούσα φάση υπάρχει επάρκεια καυσίμων, ωστόσο ο προγραμματισμός του Υπουργείου συνεχίζεται. Ερωτηθεί σχετικά, σημείωσε ακόμη πως και με τη λήξη του πολέμου οι τιμές των καυσίμων δεν θα επιστρέψουν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τον πόλεμο, καθώς έχουν καταστραφεί αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Θλίψη σκόρπισε στο δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου του αθλητικογράφου Δημήτρη Δημητρίου. Ο Δημήτρης Δημητρίου απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από πολύχρονο αγώνα με τον καρκίνο. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Συντακτών εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του σημαίνοντος αυτούς δημοσιογράφου και ειλικρινά συλληπάται τους οικείους του. Ο Δημήτρης Δημητρίου θα παραμείνει στη συλλογική μνήμη των επαγγελματιών του κλάδου μας ως ένας άξιος συνάδελφος που κόσμησε το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, αναφέρει η Ένωση Συντακτών. Και το δελτίο καιρού. Στην ατμόσφαιρα θεωρείται κατά διαστήματα ρέει σκόνη. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενείς έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 στα δυτικά και βόρεια και στους 25 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και μην ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Μπελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια ευχάριστη εβδομάδα.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ένα και ένα κάνω δυο λοιπόν. 10 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Συνεχίζουμε. Καλημέρες, καλημέρες θέλω να πω στο αρώμα πατήσερι, στο παπινώντας, στα αστέρια, στο Cleaners Unite. All the boys and the girls at Asteria and Cleaners Unite. And thanks very much for your services. Zurtot Pouches next door. Good morning to you. Καλή εβδομάδα. Το Kikis Pouches πιο πάνω. Και σε εσάς καλή εβδομάδα. Στο Μπόρνεο λίγο πιο πάνω. Στο Λευτέρης Πέγκερ στη γωνία. Σε όλους εκεί. Την διεύθυνση και το προσωπικό. Στο Mom's Bistro. Εκεί στο Midlet Road. Καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και επίσης στον Ρότζερ Κρέ και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στον Πανίκο, στον Πανίκο Δημητρίου in English. Χαιρετώ επίσης τον Γιάννη εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green και το YNS απέναντι. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και θέλω να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι από τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος Τριαντάφυλλος, κυρίες και κύριοι, έρχεται στο Λονδίνο στην γιορτή του κρασιού φέτος 6 και 7 Ιουνίου εκεί στο Τικόριουμ. Όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στο website του σταθμού μας www.lgr.co.uk ή ακόμα και στην Παρικιακή που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Παρικία μας. Τριαντάφυλλε, σπάω τα ρολόγια, πάμε. Χαρισμένο σε όλους τους φίλους που είναι μαζί μας και μας ακούνε αυτή την ώρα.

0: Πάει τα ρολόγια λοιπόν ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος που θα είναι στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, 6 και 7 του μηνός εκεί στο Τικόριουμ, στη γιορτή του κρασιού, την οποία γιορτή οργανώνει όπως πάντα η Παρικιακή Εφημερίδα. Μαζί με τον Τριαντάφυλλο θα είναι και ο Πελεκανής, ο Στέφανος Πελεκανής, τις δύο αυτές μέρες. Θα βρούμε και ένα τραγούδι του Στέφανου Πελεκανή να ακούσουμε. Καλημέρα και ο Σωτήρη που την Ακανθούν, Ακανθιώτη. Το τραγούδι σου παίχτηκε χθες. Ίσως να μην το άκουσες, γιατί ίσως να βγεις έξω να κάνεις τη βόλτα σου, δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι ξέρω παίχτηκε. Λοιπόν, και σήμερα θα το βρούμε και Σωτήρη μου και θα το ακούσουμε. Μην ανησυχείς. Όχι τώρα αμέσως, να μην βιάζεσαι. Το κάθε τύπη τη σειρά του. Έρχονται πράγματα. Πριν τη μία θα τα ακούσουμε. Εντάξει. Αλλά μην μου φύγεις πάλι και μην το ακούσεις. Να κάτσεις εκεί κοντά στο ραδιόφωνο να τα ακούσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Κύριε Σωτήρη μου, καλέ μου φίλε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Λοιπόν, μιλώντας για Στέφανο Πελεκανή, λοιπόν, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και αυτός λοιπόν θα βρίσκεται στην γιορτή του Κρασιού στις 6 και 7 του Ιούνιου, εκεί στο Τικόριο. Να τον καλωσορίσουμε. Θα μας διασκεδάσει με πιο πολλά τραγούδια, κυπριακή μουσική και τραγούδια. Η τελειρκώδησα ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι. Πάμε να τον ακούσουμε.

Τυριτάκτα, τυριτάκτα. Και μας έφερε στα 26 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο. 26 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους, όπως κάνω τακτικά. Χαιρετώ λοιπόν όλους εκεί στο Cuisine Express, στο Southgate, τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολα Σπρίντσας. Καλή σας ημέρα. Και όλη την υπόλοιπη οικογένεια, τον κύριο Ανδρέα και την κυρία Ελίζαπετ, εις το heart to heart. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλημέρα σας κύριε Αδάμο, να είστε καλά. Το φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη και την οικογένειά του, τον άλλο τον καλό μου τον φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα Τζίμι, καλή εβδομάδα. Τον Τάσο τον Χάνα που συνήθως ακούει στο αμάξι. Το ίδιο και ο Δώρος ο Μούλος, και αυτός το ίδιο. Ο Τόνι Κυπριανού μας ακούει εργαζόμενος σε διάφορες περιοχές και του κάνουμε συντροφιά. Και θέλω σε όλους αυτούς να χαρίσω Στέλιο Καζαντζίδη. Βεβαίως, βεβαίως, Στέλιος Καζαντζίδης για σας όλους.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία λοιπόν. Για να δούμε και άλλες χαιρετούρες. Να στείλω την αγάπη μου, χαιρετισμούς σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Την διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Λούι Σταυρή, τον Μάμα και επίσης όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια και τη Μαρία που τη συνάντησα χθες. Γεια σου Μαρία, καλή σου μέρα, που ψήνει τα ωραία, τα όμορφα, τα γευσάτα, τα φαγητά. Και επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλημέρα σας κύριε Δέσποινα, και στα δύο καταστήματα, το προσωπικό και όλους τους πελάτες σας. Και καλή εβδομάδα εύχομαι και καλές δουλειές και πολλές ευχαριστίες που μας στηρίζετε πάντοτε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο τραγούδι που ακολουθεί θα το χαρίσω επίσης και στον φίλο μου τον Γκόγκο. Ο Γκόγκος από το Edmonton και οι 2.000 υπόλοιποι άλλοι που μας ακούνε. Καλή σας ημέρα κύριε Κόκο μου και καλή εβδομάδα. Στρατός Κύπριος. Ουρανός αν γκρεμιστεί.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates. Χαιρετισμού λοιπόν στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του και πολλές ευχαριστίες για την βοήθεια τόσων πολλών ετών, την στήριξη. Και επίσης χαιρετώ τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία εκεί στους δύο οίκους Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό και καλές πάντα δουλειές, πάντα με υγεία και χαρά. Και ευχαριστούμε πολύ κύριε Ούρη μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε καλά πάντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και έχουμε και κάποιες άλλες αφιερώσεις να κάνουμε. Ο κύριος Λάμπορος μας πήρε τηλέφωνο, καθώς και ο κύριος Σωτήρης που περιμένει να ακούσει το βουνό. Για να δούμε. Ας τα καταφέρουμε κύριε Σωτήρη μου.

Πολύ ωραία, κύριε Λάμπρο μου. Καλό μεσημέρι και σε σένα και στην υπόλοιπη οικογένειά σου, την παρέα σου. Στέλιος Κατζαντζίδη λοιπόν, και καταστροφές και συμφορές. Πάμε να τον ακούσουμε. Φύγαμε. Στέλιος Κατζαντζίδης.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Στέλιος Καζαντζίδης, Καταστροφές και Συμφορές. Έχουμε κάποια διαφημιστικά να τα ακούσουμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω με το βουνόν, κύριε Σωτήρη μου, με το βουνόν. Μείνε εκεί, μη φύγεις.

Δεν Ιβάνου, αρσανιθώ αγάπη μου, θαυμάσιο τραγούδι, θαυμάσια ερμηνεία. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Έλλη, βεβαίως κυρία Έλλη μου, σας υπερευχαριστώ. Εγώ το βουνό που ξέρω πιο πολύ είναι το βουνό δίπλα από το χωριό μου το Σιχαρί στην επαρχία Κερίνιας που είναι κατεχόμενο, και δίπλα ακριβώς, ενωμένο ήτανε, ήτανε το χωριό Βουνό που ήτανε πάνω σε ένα βουνό. Λοιπόν, να χαιρετήσω και πάλι τον κύριο Σωτήρη που αγωνιά, ανησυχεί. Ήρθε η ώρα, κύριε Σωτήρη μου, είσαι όλος αυτιά. Λοιπόν, πάμε. Είναι το original, είναι η πρώτη ηχογράφηση, κύριε Σωτήρη μου, που έγινε το 1954, παρακαλώ. Το 1954 έγινε αυτό το τραγούδι, το Βουνό, με την φωνή της Κέτις Κρέι. Πάμε.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Και την Κρέη λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ηχογράφηση του 1954, το βουνό. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά, να έχουμε υγεία όλοι μας, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Στις 1, δηλαδή σε 5 λεπτά περίπου, θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι. Εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί αύριο, είναι Τρίτη αύριο, και ως συνήθως την Τρίτη είμαστε μαζί λίγο πιο ύστερα, γύρω στο απογευματάκι, 1 με 4 ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου, θα χαρώ πολύ να τα πούμε και πάλι. Τι άλλο να πούμε, εγώ σας αγαπώ πολύ, να είστε καλά. Το επόμενο τραγούδι το χαρίζω στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Έλλη μου, και χαρισμένο το επόμενο τραγούδι. Να είστε καλά, να έχετε μια θαυμάσια εβδομάδα και θα τα πούμε αύριο. Αύριο στη 1 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει το smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
4: For 44 years, Psy Wine Fest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Wine Fest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Wine Fest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Wine Fest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geo, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: London Greek Radio 103,3.
2: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

4 λεπτάκια, ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LG 103,3 στα FM DAB+. Δευτέρα, brand new week. Καλή εβδομάδα σε όλους σας, τι κάνετε? The 11th of May, where's the summer? The sun just come out. Is it gonna stay?

Όπως πάντα έχουμε καινούργια τραγούδια and the classics coming up as well. Θέλω να σας καλωσορίσω και σας εύχομαι όλους σας καλή σας ακρόαση. Ο Χρήστος Χάρος μαζί σας μέχρι τις 7. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου. Καλή ακρόαση.

Υπόσχομαι να φέρω στους ανθρώπους ένα ίδιο πλατή χαμόγελο σαν το δικό σου. Αλήθεια το υπόσχομαι, θα ψάξω όλους τους τρόπους να το λες με καμάρι ότι αυτός είναι ο γιος σου. Μαμά, σ'

με ζωρική και δεν γίναμε φλόρη. Γι' αυτό κι αντί να στο πω, να σου μιλήσω, είπα θα γράψω και θα σου το τραγουδήσω. Έχω ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσω. Το τι σε ανεκτίμητη να το εκτιμήσω. Για όλες τις φορές που με έχεις προστατεύσει, για όλα τα συμμαζευτά μου που έχεις συμμαζέψει, για όλες τις φορές που σου έχω αγριέψει. Ένα απλά με ρωτάς τι φαγητό να μαγειρέψεις. Η αγκαλιά της μαμάς μου είναι περιβόλη. Με κάνει να ηρεμώ σαν να φύγω από την πόλη. Με κάνει πλούσιο χωρίς το πορτοφόλι. Είναι το γιατρικό για κάθε βιτριόλι. Και ευχόμαι όλοι, ακόμα κι όσοι δεν γνώρισαν μαμά, να γνωρίσουν έναν άνθρωπο σαν τη μαμά μου. Που να είναι δίπλα τους, να έχει καλή καρδιά και να τους συγχωρεί όλα τα λάθη όσα κι αν κάνουν.

It's about Tanda. New version. I like that. We're going to play one more. Ελευθερία, Ελευθερίου. After the weather. 12 βαθμοί έξω. Ο ήλιος βγήκε έξω και η θερμοκρασία όμως θα πέσει κάτω στους 8 και 6 βαθμούς και αύριο θα είναι γύρω στους 15 βαθμούς και ήλιον και λίγη συννεφιά. Όπως είπα, συνεχίζουμε.

0: Δύο κλασικά τραγούδια, νέα εκτέλεση από τη Τσάντα και Ελευθερία Ελευθερίου, και πάμε να ακόμα ένα με Λίνα Ασλανίδου. Και άστο να πάει με το φίλο μας το Θανάση Βασιλόπουλο Κλαρίνο. Η ώρα μας είναι 6:04 και 28 λεπτά και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου, LGR.
1: Χάρους στο LGR.

0: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.
1: Ήβη Αδάμου, the Record of the Week. Και συνεχίζουμε εδώ το πρόγραμμά μας. 4 και 48 λεπτά.

0: Νίκος Ρουμάνος και αγάπη μου γλυκιά, καινούργιο τραγούδι. I'll be back after this quick break.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Καλησπέρα εκεί στη Ρωάν Κύπρο, στο Τόνι, Ιωάννα και όλα τα παιδιά ομάδα εκεί. Ακουτσόνι στα βένα, να είστε καλά παιδιά. Καλές δουλειές. Κόσο Βλάντζεν και οικογένεια, Πανίκος Δημητρίου. Φλου όλοι, καλές δουλειές σε όλους σας.

Αιγαίο, Αναβίση, η ώρα μας είναι 5 και 29 λεπτά και ακούτε Ελγία. Καλησπέρα Μαρίνα Κωνσταντή, οικογένεια, Ελγιογίου και οικογένεια. Καλησπέρα Ηλία Γεωργίου και γεια σου Άννα, τι κάνεις? Τέρμα το σ' αγαπώ. Νέα εκτέλεση.

Καλησπέρα Έλλη, τι κάνεις? Αντώνη Προκοπίου και family.

Τέρμα σ' αγαπάω και να πούμε έναν καλησπέρα στην ωραία Αθήνα, στην Αλεξία μου, στην πριν τηλέφωνο. Να είσαι καλά Αλεξία, Αριστίδης, σε όλους τους βουλευτές, να είστε καλά παιδιά και τα φανταράκια μας. Να είστε καλά, υπομονή. Και στην ωραία Αμερική, Χριστίνα μας. Γεια σου Χριστίνα, ελπίζω οι σπουδές να πάνε καλά. Στην Κρήτη, όλα τα παιδιά εκεί, στην Κέρκυρα, στο Σπύρο, στη Αγιά Ξένια, Αλεξία Μικρή. Τι κάνετε εδώ στο ωραίο Βίντζα, στον Νίκο. Και να πούμε ένα τραγούδι για τις μαμάδες που γιορτάζανε χθες στον Ελληνισμό. Και πάμε με ένα καινούργιο τραγούδι που αρχίσαμε το πρόγραμμά μας με αυτόν το καινούργιο τραγούδι, Μάμα, από το Maverick. Δέσποινα. Να ζήσουν όλοι οι μαμάδες.

κάνεις με το ζόρι τα γενέθλια. Πολλά μας κάνουν οι μαμάδες με το ζόρι, γι' αυτό γίναμε ζόρικοι και δεν γίναμε φλόροι. Γι' αυτό και αντί να στο πω, να σου μιλήσω, είπα θα γράψω και θα σου το τραγουδήσω. Έχω ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσω, το τι σε ανεκτίμητη να το εκτιμήσω. Για όλες τις φορές που με έχεις προστατέψει, για όλα τα συμμαζευτά μου που έχεις συμμαζέψει. Για όλες τις φορές που σου έχω αγριέψει, ενώ απλά με ρωτάς τι φαγητό να μαγειρέψεις. Η αγκαλιά της μαμάς μου είναι περιβόλη,

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.

Πέτρος Ιακωβίδης, με συγχωρείτε, 5 και 49 λεπτά και ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR με τον DJ Chris Θεοχάρους μέχρι τις 7. Ελπίζω να περνούμε καλά και να πούμε καλησπέρα στη Μαρούλα Ντουμάζου, Ανδρούλα Θεοχάρους, Ανδρούλα Κώστα και Φλόρο εκεί στο ωραίο Κόλινταουν. Να είστε καλά παιδιά και στην Αθούλα μας, Δημητρίου και Ανδρέα και περαστικά υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Και πάμε, είτε να βρεθούμε. Νατάσα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας!

0: Ήταν να βρεθούμε Νατάσα Θεοδωρίδου και συνεχίζουμε εδώ και καλησπέρα στον DJ Andrew. Τι κάνεις? And Christopher, Ange and Peter K. Are you ready, DJ? Here we go.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
0: Here we go, one more time.

Κωνσταντίνος Αργυρός και το νερό Remix και η ώρα μας είναι 6:04. 5 λεπτά. Και μπήκαμε στην τελευταία ώρα του προγράμματος μας. Κρίστο Χάρος μαζί σας μέχρι τις 7. Ελπίζω να περνούμε καλά. Και ένα καλησπέρα στο φίλο και Κρίς Ερωτοκρήτου, Big Chris, The Gunnies και όλη την οικογένεια. Να είστε καλά παιδιά και στη Τία. Και αφιερώνει αυτό το τραγούδι της και σ' αγαπάει πάρα πολύ. Χρήστος Χολίδης στη συνέχεια. This is LGR 103.3 FM, DAB Plus. Καλή σας ακρόαση.

6 και 13 κλείσε την πόρτα Δημήτρης Πάσης και να πούμε καλησπέρα στη Βούλα. Γεια σου Βούλα, τι κάνεις, και στο Μακ Μακ οικογένεια, Χρυσαρμάρη και οικογένεια, στα καλά παιδιά. Και το επόμενο τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους, στα αγαπημένα μας πρόσωπα που φύγαν έτσι ξαφνικά από τη ζωή και είναι εκεί ψηλά, ελπίζω να περνούν καλά, αιωνία μνήμη τους. Και μας λείπουν. Καλησπέρα Κούλη. Γεια σου Άννα.

Γιώργος Κακοσέα, το καινούργιο τραγούδι του και ασενότερα και ο καιρός μας έξω 11 βαθμοί συννεφιά και ο ήλιος έφυγε και αύριο θα είναι γύρω στους 14-15 βαθμούς, λίγη συννεφιά και ήλιο. Μάιος είναι, καλοκαίρι που είναι, έρχεται σύντομα, ελπίζω. Στη συνέχεια, one of my favorites, Νότης Σφαγιανάκης. Και όλα σας αγαπώ.

Μη με τρυπάς σαν το τριαντάφυλλο. Και μην ξεχνάτε η γιορτή του κρασιού 2026 εκεί στο Decorium 22 Western Road London N22. Πάρτε τα εισιτήρια σας lgr.co.uk ο C-Wine Fest. Tap or click the banner. Media sponsor LGR. I'll be on the stage, like I said. Come and say hello. Make sure get your tickets. Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελεγκάνης live. Γιορτή του κρασιού 2026.

0: Σαββάτο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου. Γιορτή του Κρασιού 2026. Get your tickets.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.
0: Γεια σου, Ιωάννα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Royal Apache, Λάι και Ανάσα. Και συνεχίζουμε εδώ, μας μείναν περίπου 5 λεπτά μαζί. Νίκος

Νίκος Οικονομόπουλος, και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Ο Θεός να σας έχει πάντα πάντα καλά. Ευχαριστώ όλα τα μηνύματά σας, τηλεφωνήματά σας.

0: Εμείς θα το πούμε ξανά σε 2 εβδομάδες.
1: Όσο ο καιρός περνάει, τόσο σε ερωτεύομαι.
0: Και όπως πάντα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Ο Κρίστεο Χάρους στο LGR.
0: Σ' αγαπάω πολύ. Γεια σας.
3: Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR, London Greek Radio,
1: in the mix.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Με μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για χαρά σε όλους, ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή μας συνάντηση, το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ιμανός τώρα εδώ, μαζί όπως πάντα για την ερχόμενη μία ώρα, που θα φέρει ένα μουσικό ταξίδι που όπως πάντα θα πει τις δικές του ιστορίες. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Με ένα πολύ δυνατό κομμάτι λοιπόν ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή. Με τη φωνή του Μπάμπη Στόκα, σε ένα τραγούδι της Μάριος Μαρκέλου και όλα αυτά που σου μαθαίνει η ζωή πάντα με το πιο δύσκολο τρόπο. Και δεύτερο βήμα με έναν άλλο πολύ σημαντικό συνθέτη, με τον ένα και μοναδικό Θανάση Παπακοσταντίνου. Αυτά φέρνει το βράδυ αυτής της Δευτέρας και το ταξίδι υπόσχεται πολλά.

Από τα αστέρια πια. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη μουσική παρουσία, η μουσική ιδιοφυΐα που ήταν η Αρλέτα, εδώ σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση με τον πάντοτε πολύ ξεχωριστό Φίβο Δελιφοριά. Μιλώντας όμως για πολύ ιδιαίτερες παρουσίες, πάμε να ακούσουμε τώρα μία από αυτές τις πιο μοναδικές που πέρασαν ποτέ από την ιστορία της μουσικής.

Μια ερμηνεία γεμάτη αλήθεια. Από μια φωνή που έμεινε σε αυτόν τον κόσμο για πολύ λίγο, όσο όμως ήταν εδώ, άφησε πίσω της ένα έργο για να το βρίσκουν οι γενιές. Η μία και μοναδική, Τζάνις Τζόπλιν.

φίδια που σφίγγουν αργά το λαιμό. Μοιάζει το

Ακούτε LGR.

Με τον Γιώργο Νταλάρη, λοιπόν, περάσαμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το βράδυ αυτής της Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί, ο Μιχάλης Ιπανός και αυτή η όμορφη παρέα που μαζί ψάχνουμε να βρούμε, όπως πάντα, το τραγούδι αυτής της νύχτας. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε. Μας έχει μείνει περίπου μισή ώρα. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

It's au revoir, my once so bright.

Είναι τραγούδι για αυτούς που ξέρουν να ταξιδεύουν τη ζωή πάντοτε με μικρές αποσκευές και μια πολύ ιδιαίτερη μουσική συνάντηση. Για την αγαπημένη φίλη, την Αθηνά Ανδρεάδη, με τον πάντοτε μοναδικό Λέοναρντ Κόεν.

τραγούδι με το χρώμα της νύχτας. Για πολύ μεγάλες φωνές, είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, την Έλλη Πασπαλά. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Αυτό λοιπόν το πολύ σπάνιο κομμάτι και τη φωνή της Μόρφου Σαϊρέλη φτάνουμε τώρα στο τέλος της απόψινής μας συνάντησης. Το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας εδώ στον LGR και ο Μιχάλης Ιμανός επέστρεψε για μία ακόμη φορά για να συναντήσει αγαπημένους φίλους και μαζί να βρούμε τον ήχο μιας ακόμη Δευτέρας. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που ήμασταν και πάλι μαζί και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ καλή ξεκούραση και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα απόψε. Τα λέμε και πάλι σύντομα. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio 103.3 FM.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts, no mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: For 44 years, Psy Wine Fest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Psy Wine Fest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Psy Wine Fest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Psy Wine Fest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
6: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
7: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου, συντονίσου εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω, μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.